του τα μάντα. Ει μανάζια, ει μανάζια, πάκαρι σκάνγκι, ατσιγιά σκάνγκι. Αζιζιά του καπαγγί, τσιλί σπακούπα, γενγά πακα, υπήμη κάσα. Saludos cordiales, Tucuy, Ferria.

άσπα κάμπαγε σκριτούρα, από άσπα πλανημετρία, τα μηνιστή σπα σαμόγια. Σα ακούς και πιούτκα ούτκα μη ράσπα εντριγάντσι. Συναντζάτα, συναντζάτα. Βασίτα σε ατσίνα μου να η τατσαρίσπα, σα μου πάει για νιουκάντσι αναπακουντσί με δισένιο αρχιτεκτόνικο. Δισένιο εστρουκτουράλ, πλάνο κουναρουάσπα, μουνισίπιο πια προβατσίσπα. Αυτοριζασιόν τα ζουξιτσίσπα κουντσίκμι. Σα ακούς και πιούτκα ούτκα. Συναντζάτα, δισένιο δε ρίγο τεχνιφικάδο, νη κατάπη ζουλαντσίκμι. Estudios de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua de riego por micro.